0: Είμαι η Άτσι και κάτσα η κάτσα. Η φάκα το ονομάζει και το λίγο τσακιουά ο Τάρτικο FM.
1: Και ακαχά το κούριο.
2: Τούτουκου FM.